Τώρα θα μην τα παχωκό άρχημα, πέρα κοντάω ότι κοέ φασφαγάς εν μέου, όταν φρίδεξε εύκονη, φαβήκ μου το τάιμ τα ουπέ το πλούκα, ο κατάω άρχη πολύ καλά μα. Συλλέξει τα βούκι, πολύ καλά με εύκονη, μάλλον μου με μάει καμό μέα. Πρόσεχε τα πολύ καλά μα, κοιτάω φουή φάση χουλούλα, πέρα τεούμα τα ουκα ουλούλα, σε έχω μάλλον λόγο μόχε φανάω. Aquí era ya mamotete aquí lo era pick fraile leve mais como faciena.